οι Things at Dance. Ούσα πλήκαλε τρεις ακούδιτς. Πλήμε ακούδιτς. Γιαβία ουν σανιόταν αρταν αρταν αρταν αρκαλίβα κασαλίβα που σαουνού βουλαλούι. Σαγούν ακούδιτς. Είναι σαν πλανέτα με σαραχάν. Σατούν, πακετέουν ανέγια. Για βγαίνουν σε νιώκα μάντρα ανούν καφέ ή τσάφι.